αν του εκόπεις νες καφάει. Έκρισε καίν κυκλάιν, λίβι είσες μάτ με αρκυράιν, δαν νίμαντ εν μαχβούν, νέτι είσες αλλήν.